Cosmete. Σεφά Κοσμητέ, κατάλαβα, θα σου ρε παρογράμμα ωραία. Σεφά Κοσμητέ, ζήνταμα.